0: να σε βέρω ασέ.
1: Βαλέ ζώτα κανά.
0: Βαλέ μου να σε βέρω ασέ.
1: Βαλέ ζώτα κανά.
2: The Yaron FM Sunday Soccer Show, Sunday 6 to 9 p.m. with Fox. Labotano to Friday.